Καμίλ Σεν-Σανς, Συμφώνια Χαμαριέρεκ, Δο Μινόρ, όπως η Οθανασούν Ούτ. Καταρούμε Τσικαγωή Συμφωνικ Νεβαγαχούμπα, διριζόρ Ντανιέλ Μπαρενμπόιμ.